0: Έχει το βάρο. Δεν είναι. Δεν είμαι και πάλι να μου αρρωτήσω να μου δω.
1: Ναι, καλή.
0: Let me see, 51. Someone using lights and flowers to get through this traffic.
1: Please.